0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Μέντα 88. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
2: Μέντα.

Το πιστεύετε ότι είμαστε πλέον στην Τετάρτη, Τετάρτη 27 του Μάη 2026 το Σωτήριο Νέτος. Αυτό συζητάγαμε τώρα λίγο νωρίτερα και με τους συναδέλφους. Έχει περισσέψει τόσος Μάιος. Νομίζω ότι αυτός ο Μάιος δεν τελειώνει με τίποτα. Τον τραβάμε από τα μαλλιά από εδώ, από εκεί. Ίσως φταίνει τα οικονομικά που τρέχουν λιγάκι κάτι παράλληλα και τα οποία δεν ήταν προγραμματισμένα. Αλλά είμαστε εδώ να το φτιάξουμε το θέμα. Τουλάχιστον η μουσική έχει δείξει ότι πάντα, μα πάντα είναι αυτό το ιατρικό. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν στο κέντρο της εβδομάδας, σχεδόν στην άκρη του μήνα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και Μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό της Τετάρτης, εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Λίγες μέρες έμειναν για να ψηφίσετε τα αγαπημένα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στην ενότητα Μέντα Icons. Απλά το υπενθυμίζω, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα κάνετε. Θα πάτε στο site μας, στην αντίστοιχη ενότητα. Θα ψηφίσετε τα τραγούδια που αγαπάτε λίγο περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Μην φανταστείτε βέβαια ότι έχετε απεριόριστες επιλογές, μόνο 5. Και πρέπει να βγάλετε κάτι και να βάλετε κάτι άλλο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα την καταφέρετε. Μέντα 88. .gr, λοιπόν, εκεί ψηφίζετε και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένα iPhone 17 θα έρθει στην κατοχή ενός τυχερού από εσάς. Καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει ένα μέντα ταξίδι. Αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, η Πινέζα την οποία στοχεύεται είναι η Βαρκελόνη. Είναι μια πόλη σαν τραγούδι, με το φως της, με το χρώμα της, με τις ιστορίες που περιμένουν αυτές οι ιστορίες αυτής της πόλης να ενωθούν με τις δικές σας. Με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ θα πάτε και θα έρθετε και το ταξίδι αυτό αφορά 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και αεροπορικά και το ξενοδοχείο με το πρωινό σας και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο μέντε ταξίδι, θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Καθημερινά ξεκινάει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ανά 2 ώρες. Δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Μόλις την ακούσετε αυτή τη λέξη, θα πάτε στο mente88.gr, όπως είπαμε, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας. Και αυτό ήταν. Φεύγετε, κυρίες και κύριοι, φέτος το καλοκαίρι. Αχ, για Βαρκελόνη. Το αχ είναι για μας. Το Βαρκελόνη είναι για σας. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Μέντα 88 στα ραδιόφωνά μας και μέντα το πρωί στο ξημέρωμα της Τετάρτης. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
3: Μέντα.

Αν θέλετε να συνδυάσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι με την πραγματικότητα, θα απομονώσουμε ένα μικρό στιχάκι εδώ του Ελευθερίου. Ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ε? Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα. Ένα πεντάλεπτο είναι μετά τις 7. Μέντο 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλή ζεστούλα, παιδιά. Έχει 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, μόνο εδώ στα νότια, που κατά βάση, ρε παιδάκι μου, να είναι λιγάκι πιο ζεστά, αλλά από 23 να είμαστε 7 και 5 και να έχει 23, θυμίζεται ότι, μάλλον όχι, προειδεάζει το τι καλοκαίρι μας έρχεται. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο θα είναι 30 βαθμούς Κελσίου, σε μια τόσο ωραία, τόσο ζεστή μέρα, στο κέντρο της εβδομάδας, 27 του Μαΐου. Καλημέρα μας. Καλώς βρεθήκαμε. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα όπως πάντα, μέχρι τις 10.

0: Και για μένα και για μας είναι αυτά τα υπέροχα, τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μας άμα δεν μοιραζόμασταν, παιδιά, αυτή την καλημέρα και κάτι τέτοια τραγούδια. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μας, πώς ήταν πριν η ζωή μας, χωρίς να συναντήσουμε την πίεση της καρδιάς μας τέτοια ώρα. Και τι εννοώ, για τους καινούριους της παρέας θα το πω. Ξεκολλάμε κάθε μέρα τέτοια ώρα ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Τετάρτη 27 Μαΐου, Ελλαδίου και Ιωάννου Ρώσου ομολογητού σήμερα. Αχ, τι λες τώρα. Χρόνια πολλά. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιον. Λοιπόν, πάμε στην πίσω όψη που τα καταφέρνουμε καλύτερα. Ένα τετράστιχο το οποίο έρχεται λοιπόν να μας δώσει το στίγμα της ποιητικής μας μέρας. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάλε λουκέτο στην καρδιά, μα κλείδωσέ με μέσα, να μην αφήσω να περνούν άνθρωποι δίχως μπέσα. Έλα, έλα. Είναι από τα καλύτερα. Παίζει να είναι από τα καλύτερα και θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ωραία, γρήγορη, λαϊκή επιτυχία. Τι λέτε, θα τα μελοποιήσουμε μόρα κάποια στιγμή?
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: ψήφισε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς? Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
19: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με Noforce.
19: Και Προσταζάν
18: από τη Vogel.
20: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
19: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
21: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
22: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Καλά, δεν θα αρνηθώ κι εγώ βέβαια ότι κάπως έτσι περνάει και το δικό μου το μυαλό από εκεί. Αλλά από χθες, ευτυχώς ή δυστυχώς, ή τέλος πάντων έτσι είναι η επικαιρότητα, περνάει το δικό μας το μυαλό και από άλλες εποχές και από άλλους κομματικούς μηχανισμούς. Είχαμε την επιστροφή, όχι, την ανακοίνωση μάλλον του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σας λέω, είμαστε 2 στα 3 μέχρι στιγμής. Μία ήταν η κυρία Καριστιανού που ανακοίνωσε τον κομματικό της σχηματισμό. Μία και ο κύριος Τσίπρας. Τώρα ένας κύριος Σαμαράς δεν λείπει και μετά δεν είναι το καλοκαίρι. Το ότι θα φτάναμε μέσα στο Μάιο να σκεφτόμαστε το πόσα πολιτικά σχήματα, κομματικά σχήματα θα ενωθούν, τέλος πάντων θα πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τα μπάνια του λαού. Παιδιά, θα το λέγαμε κάποια στιγμή και ούτε ο Καπουτζίδης δεν θα το είχε σκεφτεί αυτό για το πιο εφάνταστο σενάριο του. 26 λεπτάκια μετά τις 7 είμαστε, Μέντο 88 παίζουν τα ραδιόφωνα, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Για έλατε λιγάκι να μετρηθούμε. Μήπως είμαι η μοναδική ή ίσως από τους ελάχιστους που το συγκεκριμένο τραγούδι το έχω συνδυάσει με σχολικές παιδικές γιορτές. Ειδικά τώρα που είμαστε στο τέλος της σεζόν, που γίνονται διάφορα πραγματάκια, ειδικά στα πιτσιρίκια, τα οποία είναι τα καλύτερά με εμένα. Μέχρι και το δημοτικό, παιδιά, περάσαμε υπέροχα. Βέβαια, αυτό δεν ήρθε κατευθείαν έτσι στο μυαλό μου μόνο από το τραγούδι, αλλά με ένα βιντεάκι το οποίο κάθομαι και χαζεύω από πολύ νωρίς το πρωί, όπου είναι ένα πιτσιρικάκι νηπιαγωγείου, το οποίο το έχουν βάλει μαζί με άλλα πιτσιρικάκια να κάθονται σε κάτι καρέκλες και να αρχίζουν όλοι οι δάσκαλοι, καθηγητές, τέλος πάντων οι άνθρωποι του διδασκόντων, του Συμβουλίου των Διδασκόντων, να βγάζουν λογίδρια. Και να έχει μια τέτοια βαρεμάρα, παιδιά, το πιτσιρίκι. Έχει φάει τα νύχια του, έχει σκαλίσει τη μύτη του, έχει τρέξει στα παπούτσια του, τα έχει δει στα κορδόνια, τα έχει λύσει, έχει παίζει με την στολή της αποφύτησης. Τόσο βαρετό όλο αυτό. Οπότε, πού καταλήγουμε? Αν ενδιαφέρεστε να διοργανώσετε μια πολύ πολύ ωραία παιδική γιορτούλα, να το Γιάννης Χαρούλης είναι πολύ καλύτερο από το λογίδριο του καθενός. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις 5 λεπτάκια μετά τις 7.30. Καλημέρα στις καλές, στις πολύ καλές μας συνήθειες. Έχει λιγάκι κινήσει ο Κηφισός σήμερα, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Και 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το σημερινό καλοκαιράκι της Τετάρτης. Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

Άκου εκεί όλα τα ωραία πράγματα, δηλαδή είναι οι αμαρτίες μας. Ο Λάκης Θεάζης έγραψε αυτά τα λόγια, με τα οποία διαφωνώ, αλλά συμφωνώ ταυτόχρονα τόσο μα τόσο πολύ. Ο Κουγιουμτζής έγραψε τους στίχους και βεβαίως ο Γιώργος, συγγνώμη, ο Δημήτρης Μητροπάνος ήρθε εδώ και αυτός με τη δικιά του μουσική χρειά και τα δικά του λογάκια για να συνεισφέρει και αυτός το δικό μας το πρωινό. Συνήθως διαφωνώ με τα τραγούδια τα οποία αγαπώ λίγο παραπάνω. Οπότε και αυτό, ναι, βεβαίως, είναι ένα από αυτά. Υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία διαφωνώ. Υπάρχουν τραγούδια που τα έχουν πει άνθρωποι που, ναι, έχουν χαραχτεί οι φωνές τους μέσα στις ψυχές μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τους έχουμε κάνει αυτούς τους ανθρώπους icons. Είναι τα Menda Icons. Μετά τον ίδιο τον Δημήτρη Μητροπάνο, μετά τον Αλκίνο Ιωαννίδη, μετά τον Γιάννη Κότσιρα, τη Χάρη Αλεξίου αλλά και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ήρθε η σειρά της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Για λίγες μέρες ακόμη έχετε τη δυνατότητα να ψηφίζετε τα 5 πιο αγαπημένα σας τραγούδια σε μια λίστα πάρα πολύ αγαπημένων τραγουδιών και πολύ μεγάλη λίστα κιόλας, τα οποία έχει ερμηνεύσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να το κάνετε στο mendo88.gr. Αφού τελειώσει όλη η διαδικασία όμως, θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Είμαστε ακριβώς το τεταρτάκι πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα να δεις που ξεκίνησε μάλλον σαν τσάγκαρο Τετάρτη. Δεν είναι όμως. Πόσο μαγικά ρε παιδάκι μου, τα έχουμε καταφέρει ήδη σήμερα. Από τις 6 μέχρι και τις 10, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα.

0: Και από τη μία Βινέζα να πάμε στην άλλη, κατευθείαν. Από την πλατεία Μαβίλη 4 παρά να πάμε στην πλατεία. Κάτσε να δεις τώρα, στην πλατεία Καταλωνίας, στις 8 παρά. Ε? Πώς θα σας σκεφτόταν, μάλλον πώς θα σας φαινόταν να σκεφτείτε, ελατόπα, ότι τέτοια ώρα, σε λίγες εβδομάδες, θα πίνετε καφέ στην πλατεία της Καταλωνίας, στη Βαρκελόνη. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό το σενάριο, θέλω να σας πω. Όπως επίσης είναι ρεαλιστικό το σενάριο να πίνετε τέτοια ώρα καφέ στην πλατεία Μαβίλη. Αλλά ας πιάσουμε την πρώτη εκδοχή, γιατί εμείς το έχουμε βάλει τίτλο. Είναι ένα μέντα ταξίδι, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια έτσι, διαβούλευση, θα το έλεγες. Όχι ακριβώς διαβούλευση, διεκδίκηση. Λοιπόν, αυτό που θέλετε είναι σε λίγα λεπτά έτοιμο. Θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει και μετά θα ακουστεί στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Αυτή η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ουσιαστικά το εισιτήριο για να πάτε μέχρι εκεί. Μπείτε μετά στο menta88.gr, συμπληρώστε αυτή τη λέξη μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας για ένα ταξίδι το οποίο θα πάτε με το καλό, θα έρθείτε με το καλύτερο, με το Βλασόπουλος Travel, και θα είστε εκεί 4 μέρες, θα είστε 2 τα άτομα, θα είναι τα αεροπορικά μέσα σε όλο αυτό το πακέτο δωρεάν, βεβαίως το ξενοδοχείο με το πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και μια ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρες και Χιρόνα. Όλα αυτά λοιπόν σε μια κλήρωση που θα γίνει 3 Ιουλίου. Και περνάμε κατευθείαν σε ένα προωθητικό μήνυμα για να απαντήσουμε και στο αιώνιο και αναπάντητο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα? Μέλισσα, κυρίες και κύριοι. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απολαύστε τα με ό,τι συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Μέντα 88 και Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
1: Menta.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωρά

0: στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
11: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αύρα. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Ναι, εξαρτάται, σαφέστατα και εξαρτάται. Αν γκρινιάζει κάποιος από τώρα για τη ζέστη, καταρχάς είναι άδικος. Κατά δεύτερον, δεν ζει καν ούτε στην κεντρική ούτε στη βόρεια Ευρώπη, που τα πράγματα εκεί πέρα έχουν σφίξει ζέστες εδώ και πάρα πολύ καιρό για τα καλά. Δηλαδή, στο Βερολίνο έχουμε έναν καιρό ο οποίος είναι ηλιόλουστος, με μέγιστες θερμοκρασίες που κυμαίνονται μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Το 25 το εδώ είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό του Βερολίνου, παιδιά, και της Γερμανίας. Από την άλλη μεριά, Παρίσι και Δυτική Ευρώπη έχει κύμα καύσωνα. Οι Παριζιάνοι βουτάνε κατευθείαν στο Σικουάν, να φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αυτή τη δροσιά. Δεν θέλουν κιόλας να σκεφτούν καν τα πρόστιμα, γιατί απαγορεύεται να κάνεις μπάνιο εκεί. Τέλος πάντων, οι δημοτικές αρχές κόβουν χαρτάκια, οι Παριζιάνοι κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει να δροσίζονται. Πάμε στοίχημα, παιδιά. Ότι σε λίγες μέρες θα μιλάνε και οι Παριζιάνοι για κρύο καφέ, παιδιά. Ναι, πιστέψτε με. Και Άγγλοι και Γάλλοι θα μιλάνε για τα ευεργετικά θέματα που έχει ένα τέτοιο κρύο ρόφημα. Εμείς εδώ, ναι, σωστό και αυτό. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά, 30 βαθμούς Κελσίου, που το βλέπουν οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι και λένε Παναγιά μου καύσωνας, αλλά εμείς περνάμε μια χαρά, διότι το 30 το εδώ είναι εντελώς διαφορετικής ποιότητας με το 30 το εκεί. Και έτσι ακριβώς θα είναι ολόκληρη εβδομάδα και έρχεται και ένα τριήμερο. Αυτό το τριήμερο που μας έρχεται, που η επόμενη εβδομάδα ξεκινάει με Ιούνιο, ξεκινάει και με μια αργία αυτή του Αγίου Πνεύματος, οπότε όλα τα κομμάτια είναι εδώ σε ένα παζλ το οποίο φαίνεται, παιδιά, ότι θα έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο χαμόγελο. Μωρή, καλημέρα, είπα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει ένα ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισίας αυτή την ώρα, μετά το Ψυχικό, όπου τα πράγματα τα κάνει λιγάκι δύσκολα εκεί. Δυσκολίες και στην Αττική Οδό, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

0: Και ποια ήταν η μπόρα όλη αυτή τη χρονιά? Βεβαίως, το σχολικό έτος, το οποίο σιγά σιγά βρίσκεται στη λήξη του. Έχει λήξει ήδη τα μαθήματα, αλλά και οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Τα μαθήματα βεβαίως έχουν λήξει για όλους τους μαθητές του λυκείου. Γράφουν λίγες μέρες ακόμα τώρα. Ξεκινάνε οι Πανελλήνιες μέσα σε αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή. Σήμερα είναι το τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια της Επικράτειας. Αυτό ήταν, παιδιά, πέρασε η μπόρα. Τώρα η μπόρα θα μπορείς να το πεις τώρα για τα πιτσιρίκια νηπιαγωγείου αλλά και δημοτικού, που θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου δηλαδή σταματάνε τα πάντα. Τίποτα. Τέλος. Γιοκ. Πάπαλα. Αυτό ήταν. Πάει μπόρα. Καλή επιτυχία σε όσους δίνετε εξετάσεις, και δεν μιλάω μόνο για τις Πανελλήνιες, μιλάω κάτι εξετάσεις για πτυχία αγγλικά, γαλλικά, ξενών γλωσσών γενικότερα τέλος πάντων. Υπενθυμίζετε ότι δεν ξεκινάει τίποτα και πολύ περισσότερο δεν τελειώνει τίποτα με την είσοδο ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Όλα τα πράγματα είναι ανοιχτά, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Βρίσκεστε σε μια ηλικία η οποία έχει τόσες ωραίες εκπλήξεις να σας σκουντάει καθημερινά. Έχετε πολλές ζωές μπροστά σας. Και κανένας μα κανένας δεν πρόκειται να σας στερήσει αυτή την υπέροχη χαρά. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε τέλος πάντων. Και εντάξει, αν περάσει κάποιος, μακάρι δηλαδή, όσοι. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν εμείς σπουδάζαμε, τέλος πάντων, δεν υπήρχε καν ίντερνετ, όχι AI. Το AI λοιπόν έχει μπει κανονικότατα στα πανεπιστήμια και πολλές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Ένας στους 10 φοιτητές τη χρησιμοποιεί για να αντιγράψει. Οπότε αυτό θέλω να σας πω. Όλα καλά θα πάνε και μετά την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Αρκεί να έχετε ένα ζωγραφισμένο χαμόγελο, ρε παιδιά, και όλα μετά θα τα βρούμε. Πιστέψτε με.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Η ρογμή του χρόνου θα μπορούσε να μας βρει και μεσοβδόματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς το κέντρο της εβδομάδας είναι σαν μια ρογμή, γιατί δύο μέρες πέρασαν, δύο μέρες υπολείπονται μέχρι το Σαββατοκύριακο, υπολείπονται μέχρι το τριήμερο για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή ήδη είμαστε αλλού για αλλού, τα μυαλά μας μάλλον είναι σαν ένα τριήμερο το οποίο οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά όλοι θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής, ότι υπάρχει ένα μέντε ταξίδι λίγο αργότερα βέβαια, μέσα στο καλοκαίρι θα το έχετε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε, ένα μέντα ταξίδι στην Βαρκελόνη. Είναι μια πόλη σαν ένα τραγούδι. Θα επισκεφτείτε τα αριστουργήματα του Γκαουντί, θα πάτε στις ιστορικές συνοικίες, θα περπατήσετε στους υπέροχους πεζόδρομους, στις υπαίθριες λαϊκές αγορές και ούτω καθεξής. Τέσσερις μέρες, δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και μια ωραία μονοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρας και Χιρόνα. Όλα αυτά βέβαια με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. 3 Ιουλίου θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Μέχρι τότε εσείς χρειάζεστε μόνο τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά από τις 8 το πρωί και μετά κάθε 2 ώρες. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα την καταχωρήσετε στο site μας στην αντίστοιχη φόρμα. Και μετά, αυτό ήτανε. Κάντε το βουκινό να πάρουν μέρος όσο περισσότεροι δικοί σας άνθρωποι, είτε να πάτε σαν κερδισμένος δηλαδή, είτε στο συνένα. Να είστε δηλαδή ο συνοδός αυτού του ανθρώπου που θα κερδίσει. Σίγουρα αυτά τα μέντα ταξίδια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία είτε το ονειρευόμασταν πάντα να τα κάνουμε εμείς, είτε έχουμε πάει και ναι, η Βαρκελόνη είναι μία από τις αγαπημένες μας πόλεις. 27 λεπτά και μετά τις 8, μέντα παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Μητροπάνος, Δημήτρης Μητροπάνος, το τραγούδι του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικο εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Ένα τραγούδι για το δρόμο ίσως, ή αλλιώς θα μπορούσε να έχει και, ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτή εδώ η εκπομπή σε ένα στίγμα το ότι όπου μας πάνε τα τραγούδια πάμε. Ναι, μπράβο. Μερικές φορές στους γελαστούς, άλλες στους γελασμένους. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία βρισκόμαστε, αλλά υπάρχει τόσο κίνηση που νομίζω ότι μπορούμε να τραμπαλιστούμε και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις σε μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, η οποία ξεκινάει σχεδόν από τη Λεωφόρο Αλίμου και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Και ξαναλέω, και στα δύο ρεύματα. Η περιφερειακή του Ημιτού έχει προβλήματα από την Ηλιούπολη μέχρι και το Βύρονα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, αλλά βεβαίως στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο, αλλά και στα δύο ρεύματα της Εθνικής. Ναι, αυτό ακριβώς που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αυτό ακριβώς. Παιδιά, κάντε κουράγιο. Λιγότερο από ένας μήνας έμεινε να τελειώσουν τα σχολεία και ίσως τα πράγματα να γίνουν λίγο καλύτερα. Σίγουρα καλύτερα θα είναι με τον καιρό, έτσι δεν είναι? Ήδη έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες. 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Ναι, ένα καλοκαιράκι είναι εδώ. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

κι αλλού εσύ τη σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

Κάτι τέτοιες συναντήσεις από τα παλιά λοιπόν μας φέρνουν εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Συναντήσεις σαν να είναι Κυριακή, αλλά είναι μια απλή Τετάρτη. Σαν να είναι Κυριακή, αλλά είναι βεβαίως το ηλιόλουστο της Κυριακής, αλλά όχι τόσο η μουντάδα και η στεναχώρια και η μουτζούρα λιγάκι και τα συναισθηματικά, τα down που λέμε και στα ελληνικά, ακριβώς αυτής της Κυριακής. Λοιπόν, τέτοια τραγούδια είναι αφιερωμένα, παιδιά, σε εσάς, σε εμάς, σε όλες τις στιγμές, σε όλα τα συναισθήματά μας. Τα έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα στην ψυχή μας και εμείς έχουμε κάνει τα Menta Icons σε αυτό το επίπεδο. Τα Menta Icons λοιπόν έχουν τιμήσει αρκετούς ανθρώπους που, ναι, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τους γνωρίζουμε, σαν να τους έχουμε συγγενείς, είναι μουσική μας συγγενείς. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος και τα τραγούδια του, Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, είναι η Χάρης Αλεξίου και τώρα ετοιμαζόμαστε για την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Μια φωνή η οποία σίγουρα από την πρώτη στιγμή έκανε τη δική της μεριά μέσα στις καρδιές μας λιγάκι πιο λαμπερή από ό,τι ήταν. Λοιπόν, τα Menta Icons εξακολουθούν και υπάρχουν και στο site μας menta88.gr μπορείτε να ακούσετε και τα προηγούμενα αφιερώματα, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε και να διαμορφώσετε αυτή την εκπομπή την οποία θα πραγματοποιηθεί για την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Μπορείτε να διαλέξετε τα τραγούδια, όχι όλα, μόνο 5. Σίγουρα σας το κάναμε και εύκολο κιόλας. Με αυτόν τον τρόπο, μετά από κλήρωση, θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Ξαναλέω, menta88.gr, εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες. Και μιλώντας λοιπόν για αυτά τα Menta Icons από την Ελευθερία Ερβανιτάκη, να πάμε σε ένα άλλο το οποίο, ναι, ήρθε εδώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης και έδωσε τις δικές του ιστορίες. Ίσως είναι διαφορετικές, αλλά ίσως εναρμονίζονται και με αυτές της πραγματικής της πραγματικής ιστορίας των τραγουδιών. Για ένα χειμώνα που πληγώνει στο τέλος της άνοιξης, δεν ξέρω, μπορεί. Μέντα 88, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: με τη Σούλη Ανατολή, αλλιώς με τη Ρένα Μόρφη, και στις πίσω φωνές ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Φίβος Δελιβοριάς. Φτάσαμε εσείς στα λίγα λεπτάκια πριν από τις 9. Μέχρι εκεί θέλω να σας πάω σε ένα προωθητικό μήνυμα για να μιλήσουμε για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2006 του Sir Stelios Foundation, με εμπνευστή τον Sir Stelios Hadjioannou. Λοιπόν, έχετε διορία μέχρι τις 6 Ιουλίου εκεί στο steliosfoundation.gr να δημιουργήσετε τη δικιά σας αίτηση, να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, και βεβαίως εκεί η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Sir Stelios Hadjioannou έχουν ήδη αναδείξει πάρα πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις: Sinobo, Renfluence, Ferry Hopper, Πολύ Cool και πολλές άλλες. Ίσως η επόμενη να είναι δικιά σας. Μέντε 88 και μέντε το πρωί μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κάθε μα κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να μην θυμηθώ το εφάπαξ του Ζαπατίνα, του Νίκου Ζαπατίνα. Από εκεί λοιπόν το soundtrack, από εκείνη τη ταινία, μια ταινία ηλιόλουστη, μια ταινία μέσα στην αρμύρα, μέσα στην ξεγνιασιά, μέσα στην φυγή. Ακριβώς ό,τι περιμένουμε από τους επόμενους μήνες που είναι και καλοκαιρινή. Και δεν είναι δηλαδή ότι θα περιμένουμε και πολύ. Έρχεται ένα τριήμερο το οποίο είναι ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη τη θερινή σεζόν. Και το καταλαβαίνει αυτό όχι μόνο με την αργία που έρχεται, όχι μόνο με τις θερμοκρασίες, αλλά και με την είδηση ότι η αδέξα πολύ επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει γενομένης από αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περίπου 50.000 ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές, χρησιμοποιώντας, παιδιά, την τεχνητή νοημοσύνη και τα drones. Και αυτοί οι έλεγχοι θα γίνουν κυρίως σε καταστήματα, σε μπάρες, εστιατόρια και ούτω καθεξής. Άρα, να το, η σεζόν έχει ξεκινήσει ήδη. Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ. Σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, σε ό,τι ακριβώς μας ενώνει. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα όπως πάντα, μέχρι τις 10.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια.
1: 16 λεπτάκια μετά τις 9 πάμε στο προωθητικό μήνυμα, γιατί το Designer Outlet Athens βρίσκεται εδώ και ξέρετε γιατί τα αγαπάμε τόσο πολύ. Γιατί βρίσκουμε αγαπημένα designer brand σε απίστευτες τιμές, ενώ τώρα μας υποδέχεται και το μεγάλο Nike Factory Store στην Ελλάδα, σε έναν εντυπωσιακό χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων. Λοιπόν, από αυτή την Παρασκευή 29 μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι ζουν και την απόλυτη εμπειρία δράση στο Nerf Game Days με συναρπαστικές αποστολές, παιχνίδι γεμάτο περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Είναι ανοιχτά και τις Κυριακές, Designer Outlet Athens, εκεί υπάρχουν όλα όσα αγαπάτε. Μάθετε περισσότερα πληκτρολογώντας designeroutletathens.gr. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.
2: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή, είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta88.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
19: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελί θίασο.
18: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

Περασμένα 9.30 στον αέρα του Μέντα 88. Ήρθανε κάποια μηνύματα τα οποία βεβαίως πρέπει να τα απαντήσουμε. Είναι σήμερα, παιδιά, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Οπότε, χρόνια πολλά στον αδερφό του Χρήστου. Μου στείλε ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος στο Viber, αλλά και λίγο νωρίτερα ο Αυγέρης μου δήλωσε ότι γιορτάζει ο γιος του. Οπότε, χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε και να σας χαίρονται. Εδώ λοιπόν εμείς τα δικά μας τα καθιερωμένα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους και σήμερα. Υπάρχουν 3-4 ατυχήματα μέσα στον Κηφισό, άλλα 2 μέσα στην Αττική Οδό. Υπήρχε λίγο νωρίτερα και στην Κηφισίας, αλλά απομακρύνθηκε. Υπάρχει και το έντονο ποτηλιάρισμα χωρίς κανένα συμβάν στο παραλιακό μέτωπο εδώ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και τον Πειραιά. Κατά τα άλλα, έχουμε καλοκαίρι, έτσι που λες. Έτσι καλοκαιρινά μάλλον θα φύγει αυτός ο Μάιος. Έτσι καλοκαιρινά έχει σκοπό να φύγει αυτή η άνοιξη. Δεν είναι μόνο σήμερα, αλλά και όλες οι μέρες που ακολουθούν, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, τριαντάρια στο κέντρο της Αθήνας. Αμέ, και έρχεται και τριήμερο, και έρχεται και Πανσέληνος την Κυριακή. Ναι. Δεύτερη Πανσέληνος σε ένα μήνα. Είναι το μπλε φεγγάρι, λέει. Αν θέλετε τα αστρολογικά, είναι, λέει, στον άξονα των Διδύμων και του Τοξότη και ευνοούνται τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς. Οκ, εντάξει, ευνοηθείτε. Εμείς θα μείνουμε με τέτοιες μουσικές συναντήσεις εδώ, όπως για παράδειγμα αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά για τον Μανώλη Λιδάκη. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Και αυτό είναι το άλυτο, το μυστήριο της ζωής.
1: Πόσες συνεδρίες μετά και πόσες συζητήσεις και πόσα τραγούδια λιγάκι αργότερα για να βρούμε αυτό το κρυμμένο τραύμα, για να βρούμε αυτό το ταξιδάκι της αναψυχής, για να βρούμε αυτό το οποίο θα είναι και η σωτηρία της δικιάς μας της ψυχής. Η Μαρίζα Ρίζου σε αυτή την εξαιρετική διασκευή, σε μια εποχή, σε κάτι τέτοιες μέρες που το άγχος έχει βαρέσει κόκκινο, η αγωνία επίσης, κάθε χρόνο ρε παιδί μου τέτοιες μέρες, η άνοιξη είναι τόσο μα τόσο όμορφη, η εφηβεία είναι τόσο μα τόσο όμορφη, αλλά κοίτα να δεις πόσες άσχημες πιτσιλιές έχει αυτή η ομορφιά. Πολύ άγχος, πολύ αγωνία, ειδικά για όλους όσους έχετε μπει στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Ψύχρεμα, παιδιά, ψύχρεμα. Όσο πιο ψύχρεμα τέλος πάντων γίνεται, γιατί εντάξει, προφανώς εγώ είμαι έξω από αυτή την υπόθεση, αλλά έχω άνθρωπο μέσα στο σπίτι μου, ο οποίος είναι πολύ μέσα σε αυτή την υπόθεση. Αν πιστεύετε ότι θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα, να το Μέντο 88 παρουσιάζει του Λάξει το Λυκαβητό, το άλλο Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Ιουνίου. Αν θέλετε, κλείστε τα όλα, να πάμε να τραγουδήσουμε μαζί με τους Pix Lux, θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα εκεί, και να περάσουμε λιγάκι έτσι λίγες ώρες αποφόρτισης σε αυτό το σημείο αυτής εδώ της πόλης, που δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι μια σκηνή σφραγίδα. Εκεί λοιπόν, στις ιστορικές βραδιές των Pix Lux, έρχεται να προσθεθούν άλλες δύο, 6 και 7 Ιουνίου. Είπαμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε εισιτήρια, more.com. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 9, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, όπως πάντα μέχρι τις 10.

0: Και με το χέρι στην καρδιά θέλω να σας αναφέρω ότι αυτά τα χρήματα τα οποία φαγώθηκαν σε τέτοιες συναυλίες είναι τα καλύτερα χρήματα που μπορεί να φάει κάποιος έτσι. Γιατί με τέτοια πράγματα μας αξίζουν. Μας αξίζουν βέβαια και κάτι τέτοιες ωραίες διαδρομές. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Α, πήγαμε Αμερική. Για έλατε λιγάκι προς την αποδομεριά του Ατλαντικού. Βαρκελόνη. Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Θέλω να σας κουντήξω διακριτικά για να σας πω ότι ακριβώς στις 10 θα ακούσει ξανά η λέξη που σε ταξιδεύει. Οπότε θα πρέπει μετά να την απομνημονεύσετε και να τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο menta88.gr. Μεταδίδεται κάθε μέρα, κάθε 2 ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Λοιπόν, θα περάσουν τα τραγούδια, θα περάσουν οι εβδομάδες και 3 Ιουλίου εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Μέντα το πρωί για να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση, να βρούμε ποιος είναι ο τυχερός, ο οποίος θα πάρει και έναν άνθρωπο της επιλογής του και με όλα τα έξοδα πληρωμένα θα πάει μέχρι τη Βαρκελόνη, αλλά και μια ολοήμερη εκδρομή έχει προγραμματίσει και το Βλασόπουλος Travel σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Α, αυτά, τα ωραία, ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Οπότε ακούστε τώρα τη λέξη που σε ταξιδεύει και ξέρετε ακριβώς τι θα κάνετε. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Για το τετράωρο που έφυγε από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Σας αφήνω σε πολύ έμπειρα χέρια, σε πολύ ωραία διάθεση αυτή του Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος έρχεται να σπρώξει το δικό μας το πρωινό και να το κάνει μεσημεράκι. Από τις 10 μέχρι τις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα όμως, για όλα. Αύριο, άκου λέει, αύριο που είναι και Πέμπτη, αύριο το πρωί στις 6. Σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12.

0: 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
1: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ!
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα. 88. Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καρδιά. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Κάπως έτσι πολλές φορές νιώθεις ότι είναι η μέρα πάνω σου, δηλαδή δουλειές, το μυαλό που το απασχολούν διάφορα, όλα αυτά σαν μια άγκυρα που σε κρατά προς τα κάτω, σε τραβά προς τα κάτω και εσύ σιγά σιγά κάθε μέρα προσπαθείς έτσι να τις σηκώσεις, να τις σηκώσεις, και εδώ έρχονται τα χέρια τα οποία είναι πιο δυνατά από μας, και αυτά τα χέρια είναι τα τραγούδια, είναι οι μουσικές, είναι ο Μέντο 88, και έτσι αποκτάς δύναμη και έτσι αποκτάς ενέργεια και έτσι φωτίζεται όλη η μέρα μέσα από την παρέα που κάνουμε στον Μέντα μας. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ακριβώς εδώ η παρέα μας το πρωινό της Τετάρτης, τελευταίας Τετάρτης του Μαΐου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, αλλά και τι φωνή είναι αυτή από τον Γιάννη Κότσιρα, εδώ στον Μέντα 88, τραγούδι για τις φτωχογειτονιές, για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, ναι. Να αναφερθούμε σε αυτούς, οι Πιξλάξ είναι και ανεβαίνουν στο Λυκαβητό που είναι δικός τους. Είναι περιοχή την οποία έχουν ουσιαστικά οριοθετήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα τραγούδια τους, με τις μουσικές τους και με τη δύναμή τους. Σάββατο τώρα, 6 Μαΐου, το άλλο δηλαδή Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή, 6 Μαΐου είπα, 6 Ιουνίου και 7 Ιουνίου στο Λυκαβητό, η Pixlax, ο Μέντα 88 τους παρουσιάζει, συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα, η εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα, καλά νέα από την Nova, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, τον χάρτη των ταχυτήτων και τις πληροφορίες όλες θα τα βρείτε στο nova.gr. Εδώ στο 98 είμαι ο Νίκος Μωραήτης, καλημέρα στα μισά της εβδομάδας, καλημέρα έτσι ολόκληρη να πάει παντού.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή, είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons, άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
2: Σε πόρτα διπλανή κι όλο εσένα θέλω μόνο εδώ να μείνει.
1: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online. Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ!
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Το έχει αυτό το χάρισμα Ορέστης Ντάντος να μπορεί να δημιουργεί τέτοιου είδους εικόνες μέσα από αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ και το μοιραστήκαμε τώρα εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης. Από τη μία υπάρχουν αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τραγούδια με ένα καινούριο λόγο και μια καινούρια σκέψη. Οι έρωτες είναι νερό στη φάρκα και βουλιάζεις μέσα τους. Και από την άλλη έρχεται ένα λαϊκό τραγούδι από τα παλιά και σε χτυπάει και αυτό κατευθείαν στην καρδιά, διότι λέει: κόψε με αν θες τα τρία, στα λέμα δεν θα βγει. Τελεία, παράγραφος.

0: Pixlax εδώ στον Mentor 88 για ανόητες αγάπες και από εκεί Mentor 88 για αγάπες που έχουν νόημα, γιατί έχει νόημα να κρατάς το χέρι του αγαπημένου σου ανθρώπου και να διαβάζεις τα στενά της Βαρκελόνης και να πηγαίνεις στο Μουσείο Πικάσο και να βλέπεις τα υπέροχα έργα του Γκαουντί και να γεύεσαι την παέγια και τα άλλα τα παρόμοια, τα φιδέας νομίζω που λέγονται εκεί στην Βαρκελόνη και να πηγαίνεις και στην Τζιρόνα και να πηγαίνεις και στο Φιγκέρες και εκεί να συναντάς τον Νταλή και όλα αυτά είναι το μεταταξίδι μας βέβαια. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά εδώ στον Μέντα 88, 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο Μέντα88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί για να κάνει την κλήρωση και να φύγετε για Βαρκελόνη. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Αν είστε στην Νόβα, κερδίζετε ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντορ 88 και ξέχασα να πω βέβαια ότι η Βαρκελόνη είναι μια προσφορά του Βλασόπουλος Travel ως προς όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γεια σας.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
8: Λεκές από

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του.

0: ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Μέντα 88.

0: Έφευ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα στην παρέα. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντορ 88. Είναι η Μαρίνα Σπανού, η οποία μιλάει για εκείνο το ταξίδι χωρίς προορισμό. Το ταξίδι όμως δεν είναι μόνο ταξίδι σε ένα χώρο, ταξίδι στον τόπο, είναι και ταξίδι στο χρόνο. Να μπούμε λοιπόν, που είναι και πολύ πολύ της μόδας, σε μια χρονομηχανή, να ανοίξει πόρτα και να βγούμε στα 80's.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένα Βραχάλη, το «Σ' αγαπώ». Και όταν ερχόμαστε στις αγάπες τις μεγάλες, φτάνουμε στα Μέντα Icons. Και στα Μέντα Icons είναι μεγάλη αγάπη η Ελευθερία Ερμανιτάκη και έχει γράψει τις δικές μας ζωές μέσα από τα τραγούδια της. Μπείτε τώρα στο menta88.gr, ακούστε τα τραγούδια της Ελευθερίας, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε και ένα iPhone 17. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι ένας σημαντικός καλλιτέχνης, ο The Boy, έρχεται στη στέγη και φέρνει μαζί του και μια ολόκληρη ήπειρο, μια συναυλία στην κεντρική σκηνή. Ένα τρίμερο σε όλο το κτίριο, με προβολές, εκθέσεις, εγκαταστάσεις. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Είναι ο τίτλος, 5 ως 7 Ιουνίου στη Στέγη, η φαντασίωση μιας ηπείρου 13.000 και πλέον χιλιόμετρα μακριά. Εισιτήρια θα βρείτε στο onassis.org. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε μαζί. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους στον Μέντα μας.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Δι' από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς μας σε ένα τραγούδι μαζί, Διονύσης Σαββόπουλος, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μια ευκαιρία για τον Παράδεισο. Θα μπορούσε να είναι και ένα εισιτήριο για τον Παράδεισο. Αυτός όμως ο Παράδεισος είναι καθημερινός, δεν είναι ας πούμε κάτι το οποίο περιμένεις και ονειρεύεσαι. Ο παράδεισος των διακοπών, ο παράδεισος του καλοκαιριού, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, όμως ο παράδεισος είναι εδώ, είναι η κάθε μας μέρα στον Μέντο 88, είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλους.

0: Ούτε 14 λεπτά δεν μείνανε για ποιο πράγμα, για να ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει. Θα ακουστεί ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Την σημειώνετε, μπαίνετε στο mail88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη και όλη τη φόρμα συμμετοχής και θα έρθει η Βιβί μας να κάνει την κλήρωση. Η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε μέντα το πρωί 6 με 10 και η κλήρωση σας στέλνει στην Βαρκελόνη, μια από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, για 4 ημέρες για 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Καλά ναι. Και τα καλά ναι έρχονται από την Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova και αυτό όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο nova.gr. Φτάσαμε στην άκρη πάλι μόνο για σήμερα. Σαν αεράκι πέρασε αυτή η εκπομπή, άρα χρειαζόμαστε και την αυριανή, έτσι, για να τοποθετήσουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα μας. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα όλες και όλους.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε

0: Shell φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με νοφόρς.
0: Και προσταζάν
1: από τη Vogel.
2: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
0: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
5: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φιλή. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: ψήφισε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά
12: τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ!
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
22: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

0: πέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
1: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
0: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Να δω.

0: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πάλι

0: Bye σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Απλά
7: τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις?
10: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
16: Μέντα 88.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

φεάστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χαμόγελο. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

0: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
3: στο onassis.org.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
24: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
23: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
25: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
26: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
0: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Noforce.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Έρχομαι με ευχάριστα νέα. Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, στον Μέντα 88, την καλησπέρα μου. Απ' τη μία ο καλοκαιρινός εαυτός μας που βγαίνει πια από τη δυσθυμία του χειμώνα και θέλει να είναι έξω, να χαμογελά, να τραγουδά, να πηγαίνει σε συναυλίες και να πάρει επιτέλους μια βαθιά ανάσα. Γι' αυτό θα βάλω τώρα τις μουσικές μας, ξεκινώντας από την πιο τρυφερή ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, μας το αφιερώνω το επόμενο, και αμέσως μετά σας έχω ανακοινώσεις. Έχουμε καινούριο Μέντα Live.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

0: Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σας πω αυτά τα καλά νέα, γιατί θα βρεθούμε από κοντά. Έχουμε Menda Live. Έχουμε Menda Live και προσέξτε τι ομάδα, τι καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή. Ο Ορέστης Ντάντος, αυτός ο υπέροχος τραγουδοποιός, ο άνθρωπος που έχει γράψει το νερό στη βάρκα, τα κούνια για καρφιά και πάει λέγοντας, εκείνος θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του Menda Live και μαζί του, προσέξτε, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη και Μυρτό Βασιλείου. Ένα ονειρικό Menda Live, πότε είναι το ραντεβού, Παρασκευή 5 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Και ποιος θα είναι ο χώρος? Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στην Αλεξάνδρα, στην καρδιά της Αθήνας, ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο ελεύθερο. Menda Live λοιπόν, κερδίζετε τώρα διπλές προσκλήσεις, χωρίς SMS, χωρίς χρεώσεις, απλώς μπαίνετε στο menda88.gr και που λέει Menda Live, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος εκπομπής μας και όλες οι νικήτριες, όλοι οι νικητές θα λάβετε προσωπικό email.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menda Live. Menda Live με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menda 88. Menda Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Menda 88.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μια χαρά είναι η Αθήνα μας με το τριαντάρι που έχει τώρα. Έχει ζέστη, αλλά είναι υποφερτή. Και τώρα έχουμε τις πιο ωραίες, τις πιο ευχάριστες νύχτες καλοκαιρινές. Τραπεζάκια έξω, βόλτες, μπαλκόνι, παρές και βεβαίως Μέντα 88 να παίζει στο ραδιόφωνο. Πέτρος Κουμπλής παντότε στον αέρα, 3 με 6. Στις 4 ακριβώς, δηλαδή σε ένα τέταρτο από τώρα, η λέξη που σε ταξιδεύει θα ακουστεί στον αέρα μας. Η λέξη που σε ταξιδεύει στη Βαρκελόνη αυτή τη φορά, εκεί στην Καταλωνία, στην Ισπανία, είναι το Μέντα Ταξίδι που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για σας.
1: Μέντα Ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα Ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
0: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
19: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ευτυχία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Είμαστε ο Μέντα 88 με τους κουμπλίστρες Μέξ. Μουσικές και ιστορίες, την καλησπέρα μου. Άκουγα το πρωί τη Βιβί. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς τη φωνή της, χωρίς τις μουσικές της. Μέντα το πρωί 6 με 10. Βιβί Παπαστάθη, έτσι για να τα λέμε. Έλεγε λοιπόν και η Βιβί για τότε που πηγαίναμε σχολείο, για την τελευταία μας μέρα στο σχολείο, τη θυμάστε? Και μετά έρχεται και ο Νίκος Μωραήτης 10 με 12 και έλεγε πως θα ήταν αν ξαφνικά ανοίγαμε μια πόρτα και βρισκόμασταν με ένα μαγικό τρόπο στη δεκαετία του 80. Και επειδή καμιά φορά μας αρέσει να αφήνουμε ελεύθερο τον εαυτό μας μέσα στη φαντασία, μέσα σε μια δική μας προσωπική νοσταλγία, το συνεχίζω και εγώ λοιπόν το πράγμα. Και φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε ξανά, ή για πρώτη φορά αν είστε πιο μικρή σε ηλικία, στο πρώτο καλοκαίρι της δεκαετίας του 90.

0: Την αγαπάμε την Καταλωνία, την αγαπάμε τη Βαρκελόνη. Που η Βαρκελόνη δεν είναι μόνο το τουριστικό της κομμάτι, δεν είναι μόνο η Μπαρτσελονέτα ή τα τριγύρω. Είναι βεβαίως οι γειτονιές της, είναι οι μουσικές, είναι οι βόλτες, είναι η αρχιτεκτονική, είναι η γαστρονομία, είναι η κουλτούρα. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Όλα πληρωμένα από εμάς με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και η λέξη που σε ταξιδεύει, το ξέρετε, είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση χωρίς SMS, χωρίς χρεώσεις. Η λέξη που σε ταξιδεύει ακούγεται στον αέρα μας κάθε πρωί 8, 10 και 12, το μεσημέρι 2 και 4, το απόγευμα 6 και 8. Με το που θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει, που αλλάζει συνεχώς, αμέσως τη γράφετε στο menta88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι απλά μπήκατε κατευθείαν στην κλήρωση για το Menta ταξίδι. Καλή επιτυχία λοιπόν από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Life. Menta Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
15: Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή κι όλο εσένα θέλω μόνο εδώ να μείνει.
14: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.

0: Καλό δρόμο εκεί έξω. Εμέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να ξέρετε πως έχουμε καλά νέα σε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχουμε Mental Live, έχουμε συναυλία φτιαγμένη ειδικά για σας. Mental Live την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε 9 το βράδυ με τον Ορέστη Ντάντο, εξαιρετικός τραγουδοποιός. Και πάνω στη σκηνή θα είναι μαζί του, προσέξτε ομάδα τώρα: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη και Μυρτό Βασιλείου. Υπέροχες γυναικείες φωνές από διαφορετικές γενιές θα τραγουδήσουν κομμάτια του Ορέστη Ντάντου. Παρασκευή λοιπόν 5 Ιουνίου 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Θα είναι πραγματικά καλοκαιρινό αυτό το σκηνικό του Mental Live. Κερδίζετε τώρα διπλές προσκλήσεις χωρίς κόστος, χωρίς SMS. Μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση στο τέλος εκπομπής θα λάβετε ή τυχερές και ή τυχερή προσωπικό email.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88. Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πω!

0: Bye bye σε κάθε Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με NoForce.
9: Και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Με όλο αυτό το θόρυβο τριγύρω, με πολιτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, ειδήσεις, βίντεο, πικρόχολα, σχόλια, social media, reels, stories, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, με όλο αυτό λοιπόν το σύννεφο πληροφορίας και άγχους να μας κυνηγά συνεχώς, εμείς βρίσκουμε τη δική μας ήρεμη λιακάδα στη μουσική. Μέντο 88 στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Στο mendo88.gr είναι τελευταίες μέρες για να ψηφίσετε εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Είναι τα Menda Icons, έτσι κερδίζετε και ένα iPhone 17. Πάντως το τραγούδι που εσείς επιλέξατε στην κορυφή, στην πρώτη θέση, στα Menda Icons με τη Χάρης Αλεξίου, ήταν αυτό εδώ.

0: Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτό το μέντα ταξίδι. Την έχουμε ονειρευτεί όλοι μας στη Βαρκελόνη. Όσοι έχετε πάει, ενδεχομένως να θέλετε να ξαναπάτε, να τριγυρίσετε μέσα στις γειτονιές αυτής της υπέροχης πόλης. Και όχι μόνο. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία και στην Τζιρόνα και Φιγκέρες θα πάτε με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Όλα μα όλα πληρωμένα από μας και η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση και για αυτό το μέντα ταξίδι. Η λέξη που σε ταξιδεύει ακούγεται κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8. Με το που θα ακούσετε αυτή τη λέξη τη γράφετε αμέσως στο menta88.gr. Όσες περισσότερες λέξεις ακούσετε, τόσες περισσότερες συμμετοχές μπορείτε να έχετε. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Life. Menta Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Menta 88.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
16: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Όχι αυτή την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχουμε Mental Live. Εκεί στην καρδιά της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ωραίο ουρανό θα έχει, ωραίο καιρό θα έχει και Ορέστης Ντάντος και μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλ και Μυρτό Βασιλείου. Ένα Mental Live ειδικά φτιαγμένο για σας, χορηγός είναι η ΔΕΗ, μόνο με διπλές προσκλήσεις που κερδίζετε τώρα. Μπορείτε να είστε μαζί μας, να το ζήσουμε όλο αυτό, την εμπειρία του Menda Live. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο menda88.gr. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας στείλουμε απαντητικό email στις τυχερές και στους τυχερούς. Άντε με το καλό να τα πούμε από κοντά. Τώρα, σιγά σιγά αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη στον αέρα του Menda 88. Ευχαριστώ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Menda 88.
1: Menda ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menda ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menda 88.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
21: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έκπληξη. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Έφυγες, αγάπη μου.

Με κότρατο καιρό ξεκινήσαμε σήμερα με μια βροχή μονότονη. Βλέπεις αυτά οι χωρισμοί θέλουν μια άλλη ατμόσφαιρα. Με βροχές και συννεφιές χωρίζεις. Με λιακάδες ερωτεύεσαι. Στα μυθιστορήματα, τις ταινίες και τα τραγούδια τουλάχιστον, γιατί στην πραγματικότητα όλα μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και μια απλή Τετάρτη. Ένα βράδυ που βρέχε ήταν ο Γιάννης Κότσιρας και κάπως έτσι, με βροχές στα τραγούδια και το πρώτο τριαντάρι στα θερμόμετρα, μπορείς να πεις ότι όλοι είμαστε κάπως ευχαριστημένοι, ό,τι και αν θέλει ο καθένας. Μέντο 88 στην παρέα σας. Πάσχε έντομη στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω. Κάποιες φορές σε θυμάμαι, κάποιες φορές σε ξεχνάω. Ό,τι πιο αόριστο και ό,τι πιο συγκεκριμένο. Αυτές οι δύο λέξεις και όλα αυτά μην τυχόν και πει συνεχώς. Αλλά έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος και ένα διαφορετικό λεξικό με τα δικά του λόγια. Αλλά επαναλαμβάνονται συνεχώς. Άλλα δεν υπάρχουν καν και άντε να βγάλει άκρη. Πάμε και σε μια άλλη λέξη πολύ συγκεκριμένη και πολύ πολύ αγαπημένη. Είναι η λέξη πανηγύρι. Η Φίξ λοιπόν, προθετικό είναι το μήνυμα. Η μπύρα του ελληνικού καλοκαιριού τρέχει ένα μεγάλο διαγωνισμό, αντόπτε πανηγύρι, και εκεί μπορείτε να δηλώσετε το πανηγύρι για το οποίο θα κάνατε ας πούμε 200-300 χιλιόμετρα road trip ή θα αλλάζατε δύο καράβια και τρία αεροπλάνα για να βρεθείτε εκεί. Υπερβολικό μπορεί να φαίνεται κάποιες φορές, αλλά όλα αυτά έχουν συμβεί. Η Fix λοιπόν θα στηρίξει 9 από αυτά τα πανηγύρια που θα προτείνετε, και για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο adoptepanigiri.fix.gr. 6978-088-088 το Viber. Εκεί περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας, όπως και στα social media.
3: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού, και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
10: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
16: Απλά πάρτο. Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

επιλέξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Με μουσική χωρίς όλα τα κάνουμε αυτά τα μετρήματα λίγο πολύ, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Μοιάζει λίγο με το μέτρημα των τραγουδιών που κρατάς το ρυθμό με το πόδι, το χέρι, το χτυπάς. Μια χαρά τα μετράς τα τραγούδια και συχνά πυκνά δεν το συνειδητοποιείς. Έλατε τώρα να μετρήσουμε συνειδητά 4 μέρες και 3 νύχτες και όχι όπου και όπου στη Βαρκελόνη. Αυτό σημαίνει πως θα έχετε όλο το χρόνο όχι μόνο να τη γνωρίσετε, αλλά και να την αφήσετε πραγματικά να σας κερδίσει και το κάνει και πάρα πολύ εύκολα. Μεγάλο μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη για 2 άτομα, οπότε μόλις ακούσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, την ακούμε ανά 2 ώρες, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr και αυτό ήταν αυτομάτως, έχετε μπει στην κλήρωση. Πάμε και παραδίπλα, προθετικό είναι το μήνυμα, πάμε μέχρι την Ιταλία και αυτή τη φορά χωρίς να ταξιδέψουμε καν. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για αυτό το υπέροχο άρωμα βασιλικού και δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese. 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, στην Κολοκοτρώνη, 12 και 13 Ιουνίου στην Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων και 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Μένετε 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, βάς χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρουν και οι 2 επόμενες ώρες.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες.
12: Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών. παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Menta.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Όχι, δεν πειράζει αν πέσεις, αρκεί να μην μείνεις εκεί κάτω. Εξάλλου έχουμε ζήσει λίγες πτώσεις μέχρι να ισορροπήσουμε και λογικά έχουμε να ζήσουμε κι άλλες. Μέντε 88 και μέντε 88.gr, Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Αυτό ήταν ο Γιάννης Χαρούλης και ένα τραγούδι από ζωντανή ηχογράφηση. Να πούμε και για ένα άλλο live από αυτά.

φτιάχνονται μόνο για εσάς και που πολύ το έχουμε χάρη. Τα λέγει και νωρίτερα ο Πέτρος Κουμπλής. Μέντα live με τον Ορέστη Ντάντο, μαζί του Ελένη Τσαλεγοπούλου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στο κέντρο της Αθήνας. Χορηγός είναι η ΔΕΗ. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε προσκλήσεις. Έχουμε στα χέρια μας και περιμένουμε πώς και πώς να περάσουν στα δικά σας χέρια. Οπότε μπαίνετε τώρα στο mento88.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί για να μπείτε στην κλήρωση. Και από το κέντρο της Αθήνας και από την Κρήτη του Γιάννη Χαρούλη και των Χαΐνιδων, στη Θεσσαλονίκη του Νίκου Παπάζογλου.

0: Λένε πως πρέπει να μετράς την ηλικία σου με τους αγαπημένους σου ανθρώπους και όχι με τις χρονολογίες και τα χρόνια. Πως πρέπει να μετράς τη ζωή σου με χαμόγελα και όχι με δάκρυα. Εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Οπότε αφήνουμε τα δάκρυα πίσω για να πάμε εκεί που υπάρχει χαρά, που υπάρχουν συναντήσεις, που υπάρχει μουσική και χορός. Σε ένα πανηγύρι που μπορεί να είναι οπουδήποτε. Δίπλα στη θάλασσα, στη χώρα ενός νησιού ή πάνω στα βουνά. Η Fix, προθετικό είναι το μήνυμα, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε Adopt-a πανηγύρι μέσα από ένα μεγάλο διαγωνισμό. Τι πρέπει να κάνετε? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο adopt-a-panigiri.fix.pavlabir.gr και δηλώνετε το αγαπημένο σας πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 από αυτά και εσείς μπορείτε να κερδίσετε πολύ ωραία καλοκαιρινά δώρα. adopt-a-panigiri.fix.pavlabir.gr.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, Adopt-a πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabir.gr.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
18: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Peaks Lars. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Peaks Lars. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πώς θα γίνει να ενωθούμε γόμα και μελάνι, μια χαρά γίνεται και όχι μόνο γίνεται, αλλά σκέψου πως τα δυο τους μπορούν να σβήσουν, να γράψουν, να διορθώσουν ανορθογραφίες, να φτιάξουν νέες λέξεις από παλιές. Αυτά ήταν τα αντίθετα, ήταν ο Βασίλης Κουλάς. Ρωτάτε για το ταξίδι στη Βαρκελόνη. Σε κάποια μηνύματα, σε ένα τέταρτο από τώρα θα ακουστεί για τελευταία φορά, για σήμερα τουλάχιστον, αύριο είναι μια άλλη μέρα, η λέξη που σας ταξιδεύει. Και είναι και αυτή που χρειάζεστε για να μπείτε στην κλήρωση για το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Στην πόλη της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, στην πόλη που φιλοξενεί έργα σπουδαίων καλλιτεχνών, στην πόλη που χαίρεσαι να την περπατά, στην πόλη με τη γοθική γειτονιά, στην πόλη με τα τάπας και τα θαλασσινά. 4 ημέρες του ταξιδιού, 3 τα βράδια, 2 οι τυχεροί στην πραγματικότητα, γιατί θα πάρετε και παρέα μαζί σας, είναι για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Οπότε στις 8 ακούτε τη λέξη που σας ταξιδεύει και αμέσως μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Αυτό ήταν αυτομάτως, έχετε μπει στην κλήρωση που θα γίνει 3 Ιουλίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Μέντα 88, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, βασιλεύεται μου στο μικρόφωνο και στα λόγια, μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμπάρι μου.

0: Είπε μπάλα!
1: Μπάλα!
0: Ναι!
1: Είπε μπάλα!
0: Είπε μπάλα!
1: Το παιδί μου είπε μπάλα! Μπάλα είπε το παιδί!
2: Παίχτης από κούνια! Μπάλα από νουνού! Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
19: Μέντα 88.

αυτό. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ελευθερία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Πόσο περίεργο η λύπη και το μου λείπει να ακούγονται τα ίδια και όμως να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, γραμματικά τουλάχιστον, γιατί στη ζωή ώρες μοιάζει να σημαίνει το ίδιο και το αυτό, σαν να φτιάχτηκαν η μία για την άλλη. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα και πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Ήταν η Mamba LD στο ξεκίνημα της τρίτης ώρας. 13 λεπτά μετά τις 8, Βάσια Ρέντομη στο μικρόφωνο και στα λόγια, Μέντο 88 στο απόγευμα μιας Τετάρτης που μοιάζει έτσι και λίγο με τρέιλερ καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που το πρώτο πράγμα που φέρνει στο μυαλό, από τα πρώτα τουλάχιστον, είναι και οι συναυλίες στα ανοιχτά θέατρα και έχουμε να περιμένουμε τέτοιες. 6 και 7 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή, ανηφορίζουν στο Λυκαβητό, γιατί εκεί ανηφορίζουν και οι Pixlax. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com και μαζί τους αυτή τη φορά θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μη μαγίζεις, ήταν και την ποδήλατο που επέλεξαν αυτό το όνομα, γιατί το ποδήλατο στο μυαλό μας είναι ίσως το καλύτερο μέσο προς όποιο προορισμό και σίγουρα το πρώτο και πολύ πολύ αγαπημένο μας μέσο. Και πάμε και προς Ιταλία μεριά, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουμε. Το Basil Bar by Besto Barilla, προθετικό είναι το μήνυμα, επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Μιλάμε για το βασιλιά των αρωματικών, το φρέσκο βασιλικό και μια μοναδική γευστική εμπειρία δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Μην χάσετε λοιπόν τα ραντεβού 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, 12 και 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. 6978-088-088 το Viber, social media επίσης στη διάθεσή σας για τα τελευταία μηνύματα, εάν και εφόσον θέλετε να μας πείτε κάτι, να γράψετε ένα μήνυμα και να το στείλετε μέχρι εδώ.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
13: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
18: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
19: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

με τρώει κι είναι όπου με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

0: Τραγούδι της αρχής και το τέλος. Αυτό με ένα φιλί τελειώνουν όλα, με ένα φιλί αρχίζουν τα πάντα. Στο τέλος λοιπόν μιας ακόμα συνάντησης και στην αρχή μιας νύχτας με ένα τέτοιο θα σας αφήσουμε, αφού πρώτα πούμε σε προοδευτικό μήνυμα για το φοιτικό συμπλήρωμα Men of Force της ελβετικής εταιρείας Eyvogel. Είναι με φρέσκο φασκόμηλο, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη γυναίκα που αναζητά φυσική υπόστήριξη στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και προσφέρει καθημερινή άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Συμβάλλει δε στην ευεξία, αλλά και στην ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και το βρίσκεται σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Μέντο 88 και μέντο88.gr. Αν συναντηθήκαμε διαδικτυακά απόψε, αυτό ήταν και για σήμερα. Οι τρεις ώρες που πέρασαν μας βρήκαν μαζί και για να μην αφήνουμε και ερωτήσεις αναπάντητες, όχι, η λέξη που σας ταξιδεύει και χρειάζεστε για να διεκδικήσετε το μεγάλο μέντο ταξίδι στη Βαρκελόνη δεν είναι πάντα η ίδια, αλλάζει κάθε φορά και την ακούμε ξανά αύριο από τις 8 το πρωί και ανά 2 ώρες μέχρι τις 8 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα αλλά και για τα μηνύματά σας. Αύριο στις 6 θα τα πούμε και πάλι, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Καλό βράδυ Τετάρτης να έχετε. Γεια και χαρά.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
1: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
0: στο onassis.org. Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις?
10: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.

0: νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμμηνόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με NoForce.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Pix Lars. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lars. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
13: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
12: στο olasis.org.
14: Okay.
15: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Απλά τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
0: Μέντα 88.

0: νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
1: Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή. Κι όλο εσένα.
0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Menta 88. Menta

Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

Ρουφιανός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Bravo Mario Compagna.
1: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο νύχτο με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
0: Μέντα 88.

κι αλλού εσύ τη δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μέντα 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Μέντα 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.